Κάτι γρουραίτα άμα θα κοιτσού. Έτσι ο 739 νυν. Τσασνακά χπιπίσ. Νιουκάντσι νιάου παγιά για κουνάκα. Μου είσαι στα καζονάπα γράντι κάπινιαρ κακουνάμι. Παϊκουνάπα ξουγκουπίκα. Αιχύπτο μον